0: ξέρω.
1: Χαριάτσα, εμένα ο Χαϊκή το χουκουίτη τα χικά κρασιού μου, Άντρε. Κάπα για νουτήρα κι άγια.
0: Αι, τι νο πάει τένα.
1: Κοτέ χεία τε μια πάιρα βάγια.
0: Τάριανα. Κατάια το χούκο μάει τη κέμεχη και τρώα το ο φάμας. Ενώ η καηρέρα.
1: Α, μάκου τέρα.
0: Εχι ναι, έκρα βάρα βάνα ρε.
1: Να βάγικε. Κοίρα να με απάει, να με ακούω απάκικε.
2: Εχώμα, κοτά τα κίνα ράω του κρύχημετε η νατάγατα η χεία να κοιτάρα μαγικό να γείτε καί.
0: Κάπα ετένα, κόρα μια τσίρα τάτα.
2: Να, είτε πένα η τόνου τάτα, καούρε ερώ, κοκκί τάτα, είτε μόνοι. Εγάρι, μεν ο τόνου τάτα, κύριο το είναι που είτε ουέ ουέ να η τάτα μου τεκάει παπανε.
0: Καβά κοέ αβάγα μάγα.
1: Άντρε, χαρα μαϊκού εκεί κονάει, κοίτε φακαμπάει ούτε άναχυρα.
0: Άι, άναρε, νέκε μάει.
1: Μάου ε πούπρι, μάκου ε χειρε. Άι, Άντρε, και πάει τι είναι η ράκα και αχουε.
2: Άι, έγαρι, κάτα η ανούκα μάου μαράκη. Κάι τα χάρη και άχου και τα παου τάπετε τη τσίκη να μοίρα.
0: Ικία τρώει και αχουε, κάω ρε ο νατάκη, το γνωάτσι και αχάρε.
1: Κάω, κάρι ανόια και αμόχιο ανάι, τσάρια τη βά.
3: Να άκου η φακαρά η ανόητη πράνη γυρώτο. Τι βάει χωριάνα τε τσουάρα ο μάν. Πάει και έτσι, ναι. Έχει. Γέγγε ανά το άχουα. Ε, μου έμοι άτε μου ανακουέ.
4: Και ώρα χωριάνα.
3: Και ώρα τα μαρικιά. Και για μάν.
4: Πάει βάχω το νουέ και τη τάχη μάχη.
3: Ναι. Α, πάει τένα.
4: Εκόλα και τη χαριμάρια χάνω κόκκου και κονίκη.
3: Χαριμάρικα, κάτι χαριμάρια. Κομμάχω εγώ είχε μάει τη χουκρέρε. Τα άρε βακουά η Μυρίκα. Θα αγαγέα να καραρέχε η Χαουάι. Και η Ρούγα και ο Θεβουάν έρερε χαριάν η Τινέβα. Κατά είμαι εκεί άοτε αρουάνε. Ατερούα ο Ναχάουρα.
5: Μετά μάτε που κούνα τσινά κάτσι κανένα.
3: Με πέα ο και κορεάι.
0: Πότε τσέρι ατένα και κονά. Χέρα ατένα. Χέρα ο και τε μαχή ατένα και κονά. Κοί να τα τα ράκα κρύμετε. Κοτε πάει να κέρα τε ράκα κρύμετε. Κάρε τσικάνατε κακαρότε που χουτσικάουα. Νο κονέ άκε τένα ράκα, νο κονέ άκε ανώτατε. Να το πάω και άκε τε κρίμα. Να, κοτε πάει να τη ράκα.
1: Α, κάτι τα κούρουα τόι το χέ.
6: Α, κι α τόι τε ρανιμάρι.
0: Κάτι τσίκα κάτι χέ ράνα για κουκούρι ροέχινε.
1: Ε, εγώ έχω κει.
0: Καπέ χέ και άκο έτσι.
6: Κόβε πάθα η μαϊκιά, χέ.
0: Με βάει χωκι τάκο. Είναι άχωκι. Κόμμα και έγα φακα πάει πάει και τε πόλουτσι καβά. Ε, πάει να! Τίνα, πάει να κοινέα. Φιωτσίνο, φάκα που τα μούχει ο κοινέα.
2: Πέτε κορμίου και μου βάει.
0: Α, βάει έτσι ο κοινέα. Αχάρια τα πέα.
2: Έτσι κατά, βάει να είναι και τίνα.
0: Άρα κοίτα ακού η μάχαρα χαράνα, κοτά να άραχει χάρη γιάχιν. Τα κουχία για και τάι τίρα ακού, τσιροκίνα, τάιματα, τάι τέι.
2: Ανά, να τη κομιχάνα ραϊχάνα βαϊπίρο. Βαρύρου μάι τα ραϊχάνα κουτσίματα τα γίτε μαχημόνι.
0: Κάου τα πιάτα. Εγκαρή μα βαϊε φακαχάερε.
2: Καπέ χέα τάχη.
0: Ωχ, κάρε παχουρε χέα χαϊτίνα.
2: Κορέ τα έτη ούτσι ατσου ή τέταχή ατσου.
0: Κάου έτσι τσιρο μάι να κιάει.
2: Καϊτι πάιτι. Κάου έ μα χαρα χαρα.
0: Κάπου κρυρία τσιπούνα μάκου είναι και ατάει ο μαχή.
1: Άιρα, έτσι κατένα.
0: Έφακα μαχαρά τσάια, έχαρα και η είτε πάκεχα.
2: Χαρίατα.
0: Χαρίατα και είνα. Χαρίατα είναι ο κρυχή με τέτοια άλλα. Η άτα μαχή γέννε, μάτε. Ei whakapain noake i ngā kai o te krimete. Pepe, hoki te whakapiri i te korukoru me te harakeki. Ana ko te pramu purini ana hoki tēnā. E kore, he hāngi me te hua whenua ngā kai. Āmuri ko te pāhorewa. Tahira. Tahi? Ko koe te kaumātua mō tātou? Ko te ihea te me tika? Me paina, me pohu tikawa rānei. Me korukoru, me poaka rānei.
6: Me whakaki e koe nā tāte ki te pīnatsi me te pūhā. Ai whakarata i a āriata.
5: Aue, me whakamutu painu i guna. Me te kinohara o nākai.
6: Ai, tika koe. Au, taiwa, kei te paita āriata.
5: Ai, engari, he maharawa nā raruraru e pāna ki te mahi hāi.
6: Nōna hea i rarua i te nāna.
5: Kare whakaitia kia tau ia he hāngi i Waenganui o te taone. Ana ko tētai kakau e ki te au he hāngi kāpuni.
6: Oh, me kōrero koe kia tahi. E hoa tōna ko tīmata ki te hana hāni kāpuni.
5: Nē.
6: Ai.
5: Mā koe pātai e. Haria. Pēhe te pōaka mu te hāngi.
0: Ana kōrero atu kia mā kuini.
5: Nōna he tōna mōhio.
0: E whakahora mō nāna te kaumātua rā tahi i ae. Nāna kua, he noi ho tā tātou krimete.
5: Tēnei whakamārama tia mai.
0: He paina kei te wāhi inu inu, he puhu tukawa kei roti te whare kai. Nā he korukoru, he puaka a tātou kai. Ka riro māku ngā hua whenua katoa e tunu, he oi anō tā mākuini ko te ota i ngā mīti.
5: Hā, koina he mahi man.
0: Nā, kua riro māu e whakapaitana rākau krimete Pākehā, i te mea ko pōkia ia i te mahi.